0: Μίνι Βλόντου, on Bay Breakfast, Jamie O'Wayne, Αουνέκ, Εκκίφ, Γιμσου, Σέβα, Παλίσσα, τα τηλεοπτικά τα αναφλήμκιν, έτσι έχω πια τσίρχη.
1: Είμα, βάσα λέει να σε πλούμπορ εμφέσφες να αρατά η Σλόλι.
0: Α, η Σλόλι.
1: Αν τα φελού τσίχ.
0: Αν δεν κρατζούν, αν δεν κρατζούν, εθνίνσα, Wayne, ίνσα, βραμετ μου τζούχ.
1: Τζεπτε σέλτζεν φάτε μία ειδωλό του, άρα, πως νότεν σοφού.
0: Εκκίφαμε λίλ...
1: Μόχοκ Μάρφελ χάζει. Μόχοκ Μάρφελ χάζει.
0: Εκκίφ ράντζα σάτσο φιλ μπρέισις, ενσόμμα, μάνα φσάμελ. Αλ δάλο ατ εγκόμπλο μπικτάρ, σακέμ Wayne, μουριάμελ τα κλιάντο γιάμελ. Μπόντζο. Hey breakfast with Jamie, Taryn and Wayne. No moo, all plant, full taste. Oats, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
2: Looking for top sports brands? Visit Sports Locker today. Puma, Adidas, Fila, and much more. We are located in Maliha, Bujiba, Emsida, and Rabat. Sports Locker. Where sports meet style.
3: Hello Malta, mit mintas sal-wetu 30 ta' meju offerti gbar fi Eurospin. Kongs tal-ġilat nax il-bicċa minn dolċi għando għal-4 euro u 79 ċeddiżmu. Eurospin, so clever, so good.
4: Summer is around the corner and the vibes are loud. Neon brights, statement looks, and all the trends you need. Ready to turn up the heat? Shop Bershka at Shoreline Mall and The Point.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.